0: για το Ιντερνέσι και το Κρίστο Αρζεντίνα και τον Ιντιάλη. Προμάνα, κομμάτι, στάμε σήμερα.
1: Estamos juntos e muito obrigada pela sua participação, Camané. Votos de ótima manhã.
0: Parabéns para a Espanha.
1: Senhora.